0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
2: Τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται.

0: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.